0: Λάβα τροφούνου.
1: Αλό, αμίσα μαράρε.
0: Τροφούν. Τι να είναι το χειρά μίμη.
1: Α, τι να είναι.
0: Έχουν τώρα και τρία μου αρπά στην καζίγη.
1: Σέμω ή καμικσένη.
0: Μουρίπη.
1: Παπάσα πάνω από την Ρουσία, πάνω μανέρα.
0: Ενώ πάζω, μου ρούχου σένζα.
1: Όντε.
0: Γιατί σένζε, μα καέντα κόκκου πήρα μου καμπάσα, μου ζει όσο κακούμπα κονιού. Τι πάει τη ζωή είναι ο απέτο εμπνιούν για μάρο και τζακουτίνι.
1: Απέτο εμπνιούν και ένα από την παπάνα τη έντεχου κρέσια που καέντα είναι απάνα λουπάνι στην άντα τη πάνω από πάνω από πάνω από πάνω από πάνω από πάνω από πάνω από πάνω από πάνω από πάνω από πάνω από πάνω από πάνω από πάνω από πάνω από πάνω από πάνω από πάνω από πάνω. Όντε, μάνα είναι εν το φύρα της υπάλλου παπάς τα πάνω.
0: Α, μου νοπέζω ότι την κούρια σε μου είπα βασέφω.
1: Όντε.
0: Γερό κουάζω, απάνω σε όκη ήτα.
1: Απάνω, κουντώ τα ρόχα, πέτρους.
0: Με δάω τα μπίσα, με δάω τα μπίσα με ήτα άγκανα νίτη παρατζάνε.
1: Α, κανάγα, ζω. Σε όκου τάγκα ντύμι να ασέντσε σειρά τη μουσαμή. Τη μάλιγκα του μκαμίλια όνει μακόλ μαζίνγιο κουραράμα.
0: Τα τέντα.
1: Δεν πήσα μπαμπάνγκο αρκ μακάτι μου να πέντε ο καλός δίκα με τη σένη χαρίτα τσέντα. Δεν πήσα μαζίτη ο γάμαζα τα μπαμπά. Παναρίσα τη με τη σένη, πεντήτα με τη σένη να ανάκω να έσαι. Να σωρίσα την ανάω έσαι. Δεν πήσα μαζί μου κόμμα να ανούνα. Μου κόμμα τη σένα είκα με τη σένη, Μανουέλ είκα με τη σένη, Δίτο είκα με τη σένη, Δέντα είκα με τη σένη, Σπούρτα είκα με τη σένη, Πεντήτα είκα με τη σένη. Δεν πήσα κατ' άγκουα ή Ρόζα, Σιγάνση, Μαρούι, Βεσουαρίνη, Μαπουράγκο. Μαζί κουνιάντου, κουνιάντα, Ματέου, κουνιάντα Λάφια, Σιγάνσο, Ματέου, Σιγάνσο, Ισαία, Σιγάνσο, Σίγμα, Σιγάνσο, Μάρτα, Σιγάνσο, Ερίζα, Σιγάνσο. Τα μισά κουνιάντα, Πελίνια, Σουαρίνη, Μαπουράγκο. Να ανακονά, Νιμαμνά, Κονά, Ζώτα. Αντζελίνα, Σιγάνσο, Νιμαμνά, Κονά, Πολίνο. Τα μισά, Μασχαμάρο, Μίλη, Μανουσάνου, Ερία, Δούμπα, Κονιού, Αιτζ. Σα είχα την τέρα, ζέρι σου πιθά μου κοπόρε, αγκέντα καμιζόρα, τέρμα αγκέντα αν την κορούγκο ζακάντα, γκατάμπε. Το με, το μπαντζιρα, γκατάμπε, να μαναρό θα κάνουν, αναπέρα ζουάου. Να έτσι, μα σαμάδια νοσέντε να μακολίζα, πανα σαρία, πανα κοστίνι, πανα νοφέ, πανα πέτο. Να έτσι, μου διαφέρει, μου διαφέρει, γκατάμπε. Aita basa mbiti mbiti mbiti basa.
0: Tatenda ni ngu kupita mapeto ibini kwa kana kai.
1: Tatenda mbiti mbiti.
0: Mbiri makumere mseso wana miserenu hafu 2:28 zimejo. Alo patrofundu.
2: Alo, konoji.
0: Alo, alo, trupuena ni?
2: Trupuena.
0: Αμουρούσκα κατά τη ζωή, να κατσίσει η γουίτα. Ήταν εγώ τη κουζίνα πάνω από εσύ, Ρίγιο Νταγκάνη, για ήταν αν.
2: Μπρουμπιανά, τεγγίνε το μαζικό νόκο, τη σύντρο μακάτι, λοκατά τη μαρέ.
0: Εhé, Ζρέγιο Νταγκάνη, κατά τα ροκοχάι, ζάκουσε κατά τα νάκα. Μπρουμπιζί το μακάτι. Αμπριπα μαρέρα. Ροκουάζο, είναι ο απέτο επίνου για μακάρο και τζακουρίδι σαγαμίρε.
2: Nangani ripano kukaisha ndendo mbaro mbosa brosa brosa zimbundo. Biningu kwa kwendo gereja, ni kapwa gereja, katolo soro patwa panya relato yote, sasi kwa nofrija datea.
0: Muno fali rao zobora?
2: Si, njino, njino fali rao zaganyanyi.
0: Njino kwa zume, dao tambisa mo tambisa, ati, asi, ite, kwezira pato kubasi jwe zile njino?
2: Zakanaka, njino tambisa mkazu wangu, Kina, Samueli Paolo, nungwana wangu Elzeri Pengine, na Neji Pengine, na Maile Tengine, na mamangu Virginia Manuele Ben, na papangu Tomaji Ndaroe Morini, na shamari yangu Domingo Fetch Maocha, na mapulisha yeso paruka dati marina pana hapa, noti maringa haitile sakanaka, nisona basi.
0: Mapeza?
2: Iki.
0: Sadae sakanaka ni umopindo mapeto ibini kwa kanaka hai?
2: Amchamare ndi kumbiro shingoma.
0: Chani chakona?
2: Manesa mfaro, nhamu yanga siti mfaro.
0: Hani?
2: Manesa, Manesa.
0: Manesa?
2: Si, Manesa, Manesa. Urushu kama nizi huo.
0: Mwepi eno?
2: Zimbabwe nhamo yangu isimfaro.
0: Chambo unatoni likachwanja muri zira.
2: Zakanaka tiotenda.

0: Λόπα Τρουφούνου.
1: Πόσο μέρος με αγαπάτε.
0: Τι είναι, τρού που είναι.
1: Μου δεν αρκάτω στο μου ένα μάτι.
0: Μου ρίπη.
1: Δικτρίτο βαντούζε πάρω για δίνα μαχαίρι.
0: Τι πέει τι σήμα πέτω εμπινίγκο μακάρο και ζαουδίν.
1: Μα πέτω εμπινίγκο τα κάρο και ζαουδίνανε βέμπε πάνω και ασικά δικτρίτο γκοντόλα.
0: Κουλή.
1: Κοίτα κόνα τίκιο αρουμπατήκα. Δομίγκο νογκαμπρου τσέτσι.
0: Βάση βάση.
1: Τα σιτσε πόσι που ζωρώ τα σιτρίκ βάση.
0: Λότα μπίσα.
1: Για λότα μπίσα.
0: Είτε έγκανα νίτουλη.
1: Όταν μισά την ζαρέσει ρακά αμάτι, να την ζαρέσει ρακά σύρφα, ρακά πυρικά μου τιμάει.
0: Μα πέτσα.
1: Να πέτσα.
0: Σαν πέτσα κανάκα, μα πίνω να πέτσα πίνω κανάκα.
1: Αμίσα μάρα, εντάει κουμπίρα, ο κουέντρο ρούπι, σύστη μου τα ζήτη.